στην Έλριτς Μολυβιός. Αράσες και ρετάς λικαμένα καΐν να ξεκουαχέλ ρουλιδιός. Όλοι προβέτες εκέλ και σε έτσι καμαΐν. Ολαΐν λικάκου αδίος και σκεκουέ ατραλάλ κουίν. Τα τσάπ χουλιτσέ τα τσέπατσι ρούλι δι ατέναΐν. Βέλα κούδα Λέλα κουδά ο τρέρι ρανάς καχόλ. Τα τσάπ χουντσί κλιτσέ τα τσέπατσι ρουάν. Βέλα κοσέ ρέμπρα λάς καχόλ αχ Εβραήν. Λικουίμ λιξέ αΐν ρεταλιλέμ τσισκουριλέμ ρανάς καχόλ αχ Ισραήλ. Τόξ τα λικουτάν αναχκουάν κέαχ τη ραμπινκή λιμιλιός. At kwaskwitsin at hermano sa likutan na anak ano ko ang kilali Diyos siya nirati ni kakwa anak skwil sa limisyon siya haan pereta lilip ito namip siya

trabalhe Deus. Sangre da espesa que este navit da espesa que tu has quitín chali profeta sequen oli Dios na rax que bali musica un quachi capi na quanchan oli Dios na raja qua crescinquil pero abilirá tini Dios. Αλλά κουάμπο κομπισιόν τα τσιτός και βαλάτε τσιτός και βαλάτε είναι λιός απειλά κουά την αγκήλ σφάλι λιός Βαρέν αχτέρ να κατκάμ σε λιπά αμπάλ σακή μπαχάτ Μαρέ μακά τσικα μιλά μιλά λα πά αμπάλ μου κόνα κατέκα τα τσικα καμιλά τσιπά αμπάλ Makachi la metse, makachi la tichmush. Makachi li musiqe ha kukin, chan chan chaki baka taksik. Oli Dios na rahrusta nang kilaku, saliko na lanakwan. Kuilat tatwa birati li Dios, tatwa klik, tatbek, tategal, tatjele li Dios. Dios, sacó el capo, choquí, chocó a vinquil, sacó a tinar el chol, la cuas colbalamos, o cuachita que fue, saca creer Dios. Amén, hermanos. At hermanos, at cuasquitzin, toch marcek to kachmani mak, toch marcek to kachmani lali rali rasach. Barena rao atola gones chitzakto Pero ni Dios to te cuatira

0: Ναι, παρκιν τη κλάτη χονίλ, ούτ λι ραχό, μα καρό σοχή. Μα λεπαχό σα λεπαχόν καπάλ.
1: Γιαλαλπέχ που ας να λεπ, μας έσα εις τσόλις να στυπά. Αμπανάν γιαλαλπέχ ενκά να στάους να λεπ, μας τεχτανάλις να στυπά. Προβέρβιος 15-20.
0: Πάναχ τσοχρέι λάπου τεσιπάλ ατίνες σα ήλτς ολεχείλ 104.5 FM Λάχου καπάλ. Χα άγχου αλλο. Λάχου.